Πάει το μπράβο λοιπόν η Μάρων και το 9 βίντε τη μόρα για να 14 μινούτου. Στο πάνω γκίμπο για κοπενίου, δηλαδή εικόνα βίντε τη μόρα για να 20 μινούτου. Με πα, δεν λουκνίνω να μην πω μόδα.

0: Ρουμανία κουλά. Μπανόητη.
1: Μπανόητη.
0: Δίναμε λίγο διέν.
1: Δεν έγκανα από τον Σίντι.
0: Ο Σίντι, δεν έγκανα από τον
1: Σίντι. Δεν έγκανα κάτι.
0: Κάτι. Καμενή. Μα έκανε τον Βουρανά.
1: Ενώ βίζω.
0: Μου να είναι γελοκά. Χρόνια εντόνια κούμι να μην τελαμιτάνω. Κουλογκά 22 ώρες να μην τελαμιτάνω. Κούμι τα όματιο. Βάμε μόνο να μην βάσα βάζα να ζήτω κουλόν είμπα μόδα. Εκεί το όρομα μπανόητη. Μπανόητη.
1: Μπανόητη.
0: Δεν θα μην το κοβίαν.
1: Ολόγανα ο Μάρα Μάντου κουλό ο Σίμπι.
0: Κάμε λίτσο ο Μάρα Μάντου, μα κάνει.
1: Sì, candidate, per favore.
0: Io maniere?
1: Sì.
0: Ho avuto quella.
1: Ho avuto quella casella buona.
0: Aha.
1: Sì, buona, non ho panea, ma disprezzare, ma a toglie.
0: Ah.
1: Ma è tempo, casincaia.
0: Casincala.
1: Sì, sì.
0: Ma è tornata, buona notte.
1: Obrigado, buona notte.